0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
2: στους 98.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει. Και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ευνίδια Μπόρα, αρχές Σεπτέμβρη. Στον κήπο του παλαιού ξενοδοχείου μυρίζει χώμα οργασμικό στη διψασμένη γη. Πάμε να φύγουμε. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εδώ. Μπόρα, Γιάννης Βαρβέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

όσα ποτέ σου δεν σου έκανε κανείς. Για όσα ποτέ σου

0: Πρωινά σε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όπως η μέρα φέρνει νύχτα, έτσι και τις λάμψεις έρωτας βρέχει υπόλογα τη μελαγχολία. Με ανάλογη περιοδικότητα, κάθε τι πρωτόγνωρο που αρέσκεται στο φως, διαδοχικά πριν κλείσει ο κύκλος, δυσαρέσκεται. Σχέση ανάλογη. Κλέλια Χαρίση.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω, θες?
1: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
0: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
3: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
4: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
3: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
2: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
4: Και με ένα πατάτες με αυγά.
3: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
2: Όλοι χωρίζουν.
3: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στοίχη μουσική, Παύλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι Κουντουράτου δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μυστηριωθώς, με γράμματα πελώρια και μοιραίος, τυχοκολλήθηκαν παντού στην πολιτεία αφής. Στη μέση γράφανε ζωή και κάτωθεν αυτής έργο σουρεαλιστικών, αγνώστου συγγραφέως. Και στο μεγάλο θέατρο που είχε εντελώς γεμίσει μπρος σε θεατές που αυλάκωναν της αγωνίας τα τικ, άρχισαν οι παράστασεις ή τόσον εξαντρίκ που θα ήταν προτιμότερον ποτές να μην είχε αρχίσει. Η παράσταση Ορέστης Λάσκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασάς. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουενέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Σιόλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.
2: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν να πάτησε βαριά το άλφα πάνω στο σθένος. Την ώρα που μάντευε η τύχη το ακινώνητο τοπίο μας. Ασθενή συγγένεια από το εμένα σε εσένα. Το όνομα σε η πυθία, ζωή. Το λάλον είδωρ ζητώ να πάρω. Το ηλιξίριο της άνωθεν επικοινωνίας. Κλέλια Χαρίση.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
3: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
1: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
3: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική, Γιώργος Καραδήμος.

Οδηγούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία.
2: Καλημέρα, Τρίτη και 13 σήμερα. Χωρίς τις δαιμονίες εμείς.
1: Να χτυπήσουμε ξύλο τι?
2: Όχι, εντάξει, δεν πιστεύω σε τέτοια εγώ. Εμείς είμαστε πάντα με τη χαρά μας και την αισιοδοξία μας. Αλλά έτσι μια ενέργεια στο άκουσμα Τρίτη και 13 την έχεις.
1: Είμαστε πάντα με τη χαρά μας και την αισιοδοξία μας. Εσύ είσαι πάντα έτσι.
2: Προσπαθώ. Σήμερα δεν ήμουν, πες. Έχει προηγηθεί η ψυχοθεραπεία εδώ μεταξύ μας.
1: 7 και 3 η ώρα, θα σας τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Προς το παρόν, κίνηση στους δρόμους. Αρχίζει και γεμίζει η άνοδος του Κηφισού. Και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά.
2: Και έχει ήδη κίνηση. Κέντρο,
1: Ναι, ναι. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει κίνηση από τώρα. Στην άνοδο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Και έχει γεμίσει επίσης η ανηφόρα της Ηλιούπολης. Εκεί, λίγο πριν φτάσει στα Καρέα. Αυτά. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καθαρά. Προς το παρόν.
2: Υπομονή.
1: Ναι, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε?
2: Πώς το περάσατε, τι τρώγατε?
1: Α, τι τρώγατε.
2: Μάθε το, βρε.
1: Ατάκα από τον Dolce Vita είναι αυτό. Και συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, το τραγούδι Πάντα Γελαστή. Με την ευκαιρία να πούμε πως αυτός είναι και ο τίτλος, το Πάντα Γελαστή και Γελασμένη δηλαδή, μιας μεγάλης συναυλίας που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους.
2: Ναι.
1: Με Γιάννη Κότσιρα και Νατάσα Μποφίλιου, 23 Οκτωβρίου. Αυτό και για εσάς που μας ακούτε από το αδελφάκι μας εκεί, το Μελωδία Θεσσαλονίκη στους 98. Μεγάλη συναυλία, πολύ μεγάλη.
2: Μάντεψε, αν θα πάμε.
1: Θα πάμε, θα είμαστε κι εμείς εκεί, εννοείται. Καλημέρα σας. Μεγάλη συναυλία, πολύ μεγάλη.
2: Μάντεψε, αν θα πάμε.
1: Θα πάμε, θα είμαστε κι εμείς εκεί, εννοείται. Καλημέρα σας.

0: Θάνος Μικρούτσικος, Αλεξανδρίος.
1: Τεράστιο.
0: Και Μητροπάνος φυσικά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, ξημερώνει σε λίγο.
1: Μερακλωμένες καλημέρες και από εμάς.
0: Μερακλωμένες.
1: Ναι, ναι, αυτό τώρα ήταν για μεράκλωμα το τραγούδι.
0: Τέτοια ώρα κιόλας.
1: Κομματάρα.
0: Επιστρέφει αυτή την ώρα.
1: Έτσι, να καλημερίσουμε όσους ξυπνάνε, ναι. Να καληνυχτήσουμε όσους πάνε για ύπνο, πώς γίνει και αυτά.
0: Βεβαίως
1: μέσα στη ζωή.
0: Πέρα από εκείνους που μας ακούν που διασκέδαζαν λίγο πριν, λέμε τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι που τελείωσαν τη βαρδιά τους και πάνε να ξεκουραστούν. Οπότε, καλή ξεκούραση σε εσάς.
1: Έτσι.
0: Και...
1: στο μεταξύ.
0: Ναι, πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τον καιρό γιατί ξεκινάει η κακοκαιρία, Δημήτρη μου. Η πρώτη γενικευμένη κακοκαιρία του φετινού έτσι, χειμώνα, να το πω, αναμένεται από σήμερα. Σημαντική επιδείνωση, βροχές, θα διαρκέσει για τουλάχιστον 48 ώρες και θα χτυπήσει πάλι την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, ενώ καταιγίδες θα έχουμε και στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Ήδη ψιλοβρέχει
0: ναι,
1: έξω, έτσι δεν
0: έβρεχε
1: είναι.
0: Πριν πάντως, ναι.
1: Ναι. Και η θερμοκρασία θα φτάσει μόλις στους 19 βαθμούς σήμερα.
0: Πάμε τώρα ναι, στην απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15. Το νομοσχέδιο που συζητήθηκε πολύ εχθές αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου. Ενώ δεν προβλέπεται εξαίρεση με γονική συνένεση, δηλαδή κάποιο γονέας να πει με το δικό μου παιδί δεν με νοιάζει, θέλω να έχει social media. Αυτό δεν θα επιτρέπεται. Μάλιστα, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ενώ οι εταιρείες των social, οι μεγάλες αυτές εταιρείες, η Meta για παράδειγμα, θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet ή το gov.gr, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, χωρίς γενικευμένη ταυτοποίηση των χρηστών.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε πολύ μελλοντικά. Ε,
0: καλά. Για να τι έχει δούμε. Να γίνει στα σπίτια τώρα. Τι έχει να γίνει στα σπίτια.
1: Για να δούμε. Τραμπ τώρα για Γκυλφόιλ. Έχουμε όλοι ακούσει. Από ό,τι είπε, εξετάζεται η απομάκρυνσή της, γιατί λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται στον απόϊχο δημοσιευμάτων που εγείρουν κάποια σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Ναι. Να πούμε και βέβαια ότι ήταν και κάποτε αραβωνιασμένη με το γιο του, να το πούμε και αυτό. Έχουν και μια έξτρα

0: σχέση.
1: Μια ιστορία.
0: Έτσι. Η ίδια μέσω δικηγόρων της αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα ως προς τα οικονομικά της αιτήματα και απαιτήσεις από τον χρηματοδότη των εκστρατείων του Τραμπ, του Eric Deeters.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στον Τραμπ, ο οποίος μπορεί να προχώρησε στην άρση των κυρώσεων για να εισάγουν οι Αμερικανοί ρωσικό ντίζελ. Σημαντική εξέλιξη αυτή. Όμως οι ποσότητες που θα δοθούν τελικά καλύπτουν μόλις ελάχιστες μέρες της αμερικανικής ζήτησης. Επιπρόσθετα, η εκεχηρία αυτή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η ενεργειακή για την προστασία υποδομών, αμφισβητείται ουσιαστικά στην πράξη. Άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εκεχηρία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε τώρα. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. Και σε λίγο θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για γυμναστική.
0: Εσείς
1: ξεκινήσατε πάλι. Τώρα που μπήκε το φθινόπωρο.

0: τραγούδι του Άκη Πάνου, έτσι όπως το έκαναν ροκ η Φατμέ πριν από αρκετά χρόνια. Νίκος Πορτοκάλουγλου, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Γεράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Χαιρετισμούς να στείλουμε σε φίλους μας που μας γράφουν και από τη Θεσσαλονίκη και φίλοι μας που έχουν γυρίσει από την Κρακοβία. Τι ωραία,
0: Με αφορμή αυτά που ακούγαμε λίγο πριν.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά τα ωραία, τα ταξίδια μέσα στο φθινόπωρο.
1: Και στη φίλη μου τη Δώρα να πω τις καλημέρες μου, ξέρει εκείνη.
0: Καλημέρα Δώρα.
1: Καλή δουλειά.
0: Ναι, ναι,
1: βέβαια. Μέσα σε όλα, έτσι, αυτό.
0: Και ας μιλήσουμε τώρα λίγο για γυμναστική. Να κάνω μια εισαγωγή, μπορώ που με επιτρέπεις?
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Η Ναταλία
1: με ρωτάει.
0: Η Ναταλία μας είναι της γυμναστικής. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους αυτούς που εγώ συγκεκριμένα προσωπικά πάντα θαυμάζω ή δεν συμπαθώ, δεν ξέρω, είμαι κάπου στη μέση, που έχουν μέσα στη φύση τους, το αίμα τους, την ανάγκη να γυμναστούν. Δηλαδή δεν θέλουν να σκουριάζουν, θέλουν να κινούνται.
1: Καμία σχέση. Λοιπόν, ξανασυστήνομαι στο Δημήτρη, γιατί δεν με ξέρει καθόλου. Ναι, ναι. Είμαι πιο τεμπέλα που υπάρχει στη γυμναστική. Είμαι πολύ τυχερή σωματικά. Γυμνάζομαι πάρα πολύ αραιά και συνήθως βρίσκω κάποια σπορ ή κάποια άλλα ενδιαφέροντα για να μην καταλαβαίνω ότι είναι γυμναστική ακριβώς.
0: Αυτό εννοούσα, ότι μέσα στα σπορ εσύ περνάς καλά.
1: Έκανα μήνες να γυμναστώ πέρσι, ας πούμε, όλη τη χρονιά και έκανα λίγο το καλοκαίρι. Όπου το καλοκαίρι είναι κάπως ανέκαμψα. Αλλά γενικά θα ήταν ψέμα να πω ότι εμένα, πάρτε για παράδειγμα, που γυμνάζομαι και γυμναστείτε. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά μέσα σου εσύ έχεις αυτό, κάτι σε τρώει. Θέλεις να βγαίνεις, να περπατάς, να τρέχεις, να κάνεις, να ψάχνεσαι. Δεν μπορείς να κάθεσαι αδρανής σε ένα καναπέ.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Αυτό εννοώ.
1: Να τρέχω, να περπατάω και εσύ. Πήγαμε σε μια σπέτσες μάραθον και είπα λίγο εκεί να ξεσκουριάσω. Γενικά, συχαίνω με το τρέξιμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Τι παθαίνουν οι άνθρωποι και θέλουν να τρέχουν, δεν το έχω καταλάβει.
0: Άρα, να βρούμε τι θα λέμε στους εαυτούς μας για να ξεκινήσουμε τη γυμναστική που πρέπει να κάνουμε ούτως ή άλλως, όχι απλά για να είμαστε ωραίοι, όχι για να βγαίνουμε στις παραλίες και να το παίζουμε, να φλεξάρουμε, αλλά γιατί όσο μεγαλώνουμε καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα για τον οργανισμό είναι η άσκηση.
1: Λοιπόν,
0: πέρα από τη σωστή διατροφή, δηλαδή.
1: Εγώ βρήκα ένα πρώτο κίνητρο, να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και κοίταγα πρωί-πρωί κάποια group που θέλω στη Νέα Σμύρνη για να μπω σε κάποιες ομάδες που κάνουν κάποια ωραία σπορ. Η παρέα.
0: Συγγνώμη.
1: Η παρέα είναι ένα κίνητρο για μένα. Η κοινωνικοποίηση. Δεν θα ήθελα, δεν θα έκανα ποτέ δηλαδή μόνη μου ή αυτό που λέμε personal training ή να πηγαίνω να τρέχω μόνη μου ή οτιδήποτε. Είναι το να ενταχθώ σε ομάδα.
0: Να καταλάβω κάτι. Όχι να πας με μια φίλη σου, αλλά να ενταχθεί σε μια νέα ομάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα μου φέρνει στο μυαλό μια συζήτηση που είχαμε ένα φίλο γυμναστή. Για τη νέα μόδα.
1: Ο Ηλίας, μήπως.
0: Βεβαίως, έβγαινε.
1: Χαιρετίσματα.
0: Μας ακούει, νομίζω. Είναι της μόδας λοιπόν να πηγαίνεις σε ομάδες τρεξίματος και να γνωρίζεις κόσμο.
1: Είδες. Πέρα από μόδα, είναι νομίζω και κίνητρο.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Και θέλουμε και τη δική σας εδώ συμβολή στο group μας στο Viber. Καλημέρα Μελωδία, γράφετε πάνω-πάνω και μας βρίσκετε πολύ εύκολα. Ή αλλιώς 695-6614-992 Viber WhatsApp. Τώρα, η Γιώτα Νέγκα τραγουδά. Αυτή η νυχταμένη 7 και 20 ώρα είναι πρωινό Τρίτης.
1: Oh,
0: έχουμε Τρίτη και 13 σήμερα. Για όσους.

0: Αέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 7 και 29 η ώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τη Magenta TV και συγκεκριμένα το pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι 31 Οκτωβρίου θα είναι στον αέρα. Εκεί βλέπουμε και τις 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα σε Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις υπέροχες γυναίκες αυτού του franchise, όπως λέγεται, αλλά και τους εμβληματικούς κακούς. Και αυτοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, μπράβο Δημήτρη που το επεσήμανες. Με το πρωινό αυτό ξύπνημα τι θα κάνω που θέλω κάθε μέρα να δω κάτι και τελικά κοιμάμαι.
0: Έχει πλάκα να βλέπεις James Bond το απόγευμα. Και Σάββατο πρωί που το έκανα εγώ, ας πούμε. Επίσης πολύ ωραίο. Δεν μπελιάζεις, δεν κάνεις τίποτα, ούτε σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε και βλέπεις James Bond. Πολύ όριμο. Αλλά είναι μια καλή ώρα.
1: Ναι, αλλά αντί αυτού πρέπει να κάνουμε γυμναστική.
0: Έχουμε και τη γυμναστική, εντάξει.
1: Το υπενθυμίζω.
0: Θα τα πούμε και μετά. Επίσης, μετά θέλουμε μεταξύ άλλων να επισημάνουμε και μια νέα μόδα που υπάρχει. Εσείς πουλάτε παλιά σας ρούχα?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Στο εξωτερικό το κάνουνε.
0: Και εδώ το κάνουν, πολλές φίλες μου. Θα σας πούμε μετά περισσότερα. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
12: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πάντα έντεχα.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τι γυρεύει το κορίτσι στο σκοτάδι της καρέκλας? Γρήγορα, καθώς νυχτώνει το φθινόπωρο, γδύνεται. Με σύννεφα μπροστά στα μάτια, με τη βροχή μες στο κεφάλι, με τη βελόνα στην καρδιά. Βγάζει τις κάλτσες, βγάζει τα λουλούδια, πετάει το φωτοστέφανο. Φθινόπωρο. Μίλτος Αχτούρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης.
1: Καθόταν στο διπλανό σκαμπό.
0: Ο Άγιος.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Αυτός ο Άγιος. Εκεί.
1: Εκεί έτσι γίνεται η ζωή.
0: Εμένα μου αρέσει και με συγκινεί περισσότερο αυτό που όλοι συντονίζονται στα μπαρ, γιατί κουβαλάνε μια μεγάλη πληγή.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι ξέρουν πως εκεί δεν είσαι τυχαία. Ή κάτι ψάχνεις ή κάτι θες να ξεχάσεις.
1: Σε κάποια μπαρ και σε κάποιες στιγμές και ώρες.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη μουσική κιόλας.
1: Βέβαια, όσοι αγαπάμε τα μπαρ, αγαπάμε τα μπαρ και όντως μας συνδέει αυτός ο κώδικας που λες. Γιατί δεν είναι καφετέρια, δεν είναι αυτό. Είναι το μπαρ που θέλεις να κουμπάς εκεί στο ξύλο και να στέκεις εκεί και να είσαι σε αυτό το σκαμπό κτλ.
0: Ναι, και να ξέρεις πολύ καλά ότι όλοι εκεί κάτι κουβαλάνε. Ναι.
1: Γλυκέ μου, εσύ με την ενσυναίσθησή σου. Δεν μπορώ, δηλαδή. Δεν μπορώ. Σήμερα, τι σε βρήκε σήμερα.
0: Μα τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Και αν παίζει και μουσική και παλιά λαϊκά, που υπάρχουν τέτοια μπαρ στην Αθήνα διάφορα. Ευτυχώς. Τότε.
1: Α, έχω βάλει πλάνο γίνεται... εγώ για αυτή τη βδομάδα. Έχω πλάνο.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε λίγο πριν για τις γυμναστικές μας. Θα το συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα.
1: Ναι, τις γυμναστικές μου λέγαμε. Γιατί δεν μας είπες κάτι.
0: Ναι, γιατί δεν σας είπα γιατί δεν έχω.
1: Α, τέλεια. Θα σου βρούμε κίνητρα.
0: Αλλά τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα. Το βρήκαμε στο CNN. Και πιστεύω ότι έχει νόημα να το θίξουμε, γιατί ίσως και εσείς να έχετε ασχοληθεί με το να πουλάτε ρούχα στην πλατφόρμα Vinted, για παράδειγμα.
1: Ναι, το έχουμε ακούσει, όντως.
0: Έχω φίλες, πολλές που το κάνουν. Φίλους δεν έχω μέχρι στιγμής.
1: Αποδίδει, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Αποδίδει, γιατί και αδειάζουν την ντουλάπα τους,
1: ναι.
0: Που πλέον δεν χωράει τίποτε άλλο, και βγάζουν κάποια χρήματα, δηλαδή δεν τα πετάνε τα ρούχα τους απλά.
1: Μα έτσι και έτσι τα χαρίζουμε. Εγώ τα δίνω. Τα χαρίζω σε όσους τα θέλουν ή τα έχουν ανάγκη, ξέρεις.
0: Όμως. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν τώρα κάποιοι νέοι, κυρίως στις ΗΠΑ και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Που αδειάζουν τις ντουλάπες των γονιών τους και τις δικές τους και πουλάνε ρούχα και βγάζουν όχι απλά χαρτζιλίκι, αλλά μεροκάματο.
1: Full time job, ε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, όχι τα ρούχα των γονιών.
0: Λοιπόν,
1: είναι κάποια που θα τα αναζητάμε κάποια στιγμή. Γίνονται vintage. Εγώ έχω μετανιώσει που η μαμά μου κάποια τα έχει χαρίσει και δεν τα έχουμε πια. Ήρθαν στη μόδα ξανά και τη λέω να. Το έχει στη φωτογραφία τέλειο παλιτουδάκι που είναι.
0: Και το έχει δώσει.
1: Έτσι είναι.
0: Παρ' όλα αυτά, είναι ένας τρόπος να βγάζει χρήματα. Και επειδή τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι και πολύ εύκολα.
1: Κανείς δεν ξέρει, ναι. Ας είμαι, θα εφάνταστη.
0: Ας το έχουμε κατά νου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζουμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι Σε Ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου σήμερα, 7:42 η ώρα.

0: Ρένα Κουμιώτη.
1: Θεότητα.
0: Αθεότητα.
1: Αυτό είχα να πω. Ναι.
0: Από το άλμπουμ Δρόμος, από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών.
1: Τι κομματάρες σήμερα. Τι πρωινό είναι αυτό, Τρίτης και 13.
0: Πού βρίσκεις αυτή την ενέργεια, μπορείς να μου πεις.
1: Στα τραγούδια.
0: Χαίρομαι, μα και εγώ την βρίσκω, αλλά εγώ την εκφράζω διαφορετικά.
1: Στα μηνύματα των φίλων, στα σχέδια που έχω για το υπόλοιπο της μέρας.
0: Μήπως απλά μέσα σου είσαι διαφορετικός χαρακτήρας από μένα.
1: Από σένα είμαι σίγουρα διαφορετικός. Εδώ ανακαλύψαμε ότι.
0: Τι από όλα, γιατί έχουμε ανακαλύψει πολλά.
1: Εντάξει, ότι δεν πίνουμε ίδιους καφέδες και εσύ είσαι ήρεμος και εγώ είμαι μόνη μας αυτό το.
0: Ναι, ανεβάσαμε
1: την έξαρση αυτή.
0: Ένα story σήμερα πρωί. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ας αλλάξουμε θέμα και ας θυμηθούμε το χρηματοκιβώτιο, διότι σε λίγες μέρες, 23 Οκτωβρίου, σε 10 μέρες δηλαδή, ανοίγει ξανά και δίνει αυτή τη φορά 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μην ξεχάσετε τα λεπτά.
1: Χαμός,
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Θυμηθείτε το ποσό. Γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε για σε jackpot. Πώς το είπα? Jackpot. Άσχετο. Jackpot, λοιπόν. Θυμίζουμε πώς λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι. Στέλνουμε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win. Αυτό είναι όλο. Media, τηλεφωνικό κόστος, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή αν το 18, όρο διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος διευθυντής σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Τι γίνεται τώρα, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε το ποσό στη Μέρη.
1: Και να απαντήσετε εγκαίρως, έτσι, ναι, στα πρώτα χτυπήματα, στα 5 πρώτα χτυπήματα, και να πείτε ακριβώς το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο.
0: Άλλη μία, το ποσό.
1: 10.023 ευρώ, κόμμα 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Αλλά, γαμώ.
0: Θέλω να σας θυμίσω ότι.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά, ρε παιδί μου, μου φύγε.
0: Είμαστε στον αέρα, έτσι, συμπτωματικά το λέω.
1: Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι.
0: Λάβω τις μαχαιρίτσες, μικρός τιτανικός. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου σήμερα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να μπούμε.
0: Διότι ο χρόνος μας πιέζει.
1: Ναι, Δημήτρη μου, μπορείς να μπεις.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε μαζί μας και σήμερα τα κουφώματα της Ελβιάλ. Τώρα που έχετε το κρύο σιγά-σιγά, δεν σημαίνει πως οι λογαριασμοί πρέπει να είναι στα κόκκινα, διότι με τα κουφώματα Ελβιάλ κρατάμε τη ζέστη στο σπίτι μέσα. Γιατί έχουν την παγκόσμια τεχνολογία I2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Μαζί μας και η Pharmacept, γιατί οι μύες χρειάζονται ελαστικότητα. Γι' αυτό πριν ξεκινήσεις την άσκηση, 8 Hot Power Gel, θερματικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για άμεση ψύξη, αποθεραπεία και ανακούφιση. Και τα δύο προϊόντα διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία ρολών. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στο μυϊκό πόνο. 8 από τη Pharmacept. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης στις 9 πήγα να πω πάλι. Στις 8,
1: στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
4: Σε άλλα νέα, το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και απέκτησε νέο αέρα. Ελάτε κι εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4 και ανακαλύψτε ένα υπερσύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Εκεί θα απολαύσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, θα βρείτε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7 για εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο χώρο ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες σας γρήγορα και αποτελεσματικά.
5: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, 8 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους.
2: Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, συγγνώμη.
1: Δε τι γίνεται.
2: Το λέω, αλλά
1: στην κάθοδο του Κηφισού.
2: Ναι. Μέχρι το Ρέντι βλέπω εκεί, έτσι.
1: Ναι.
2: Όλο και... στον Μπορντό όμως, πολύ.
1: Έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Πείτε μας στην περιοχή, στείλτε μας μήνυμα.
2: Πολύ ζώρικα.
1: Όχι όταν οδηγείτε. Επίσης, έχουμε κίνηση στο ρεύμα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά. Στην κάθοδο Μεσογείων, στην Κηφισίας, επίσης στην κάθοδο από Δαχτυλίδη και μετά. Και στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά. Άνοδο Συγκρού, άνοδο Βασιλείου Κωνσταντίνου. Περιφερειακό Καρέα. Από Ηλιούπολη και μετά. Τα γνωστά σημεία δηλαδή.
2: Και αυτά στο που μας Χαϊδάρι εκεί, έτσι, στην Αθηνών.
1: Ναι, απλά αυτό στον Κηφισό, το μποτιλιάρισμα σε τέτοιο βαθμό δεν το βλέπουμε συχνά αυτή την ώρα.
2: Και μάλιστα στην κάθοδο, έτσι.
1: Ναι. Mm. Οπότε κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τώρα, Νατάσα Μποφιλίου, το μέτρημα. Και αμέσως μετά για να δούμε τι μας έχει ξημερώσει και σήμερα.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Μετρώντας φίλους, μετράμε και ειδήσεις μόνιμα. Λοιπόν, κακοκαιρία μας ξημέρωσε και μας ξημερώνει και
1: το
2: ξεκινάμε. Ναι, γενικά. Μπαίνουμε σε φθινοπορεινό περιβάλλον. Εντάξει, ελπίζω να, η επιδείνωση αυτή του καιρού να μην φέρει άσχημα αποτελέσματα. Θα έχουμε βροχές. Θέλει προσοχή αυτό το 48ωρο και στην Αττική σήμερα η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς.
1: Μ' αρέσει που πιστεύεις ότι είμαστε έτοιμοι για τις καταιγίδες.
2: Όχι, έχουμε ελπίζω, είπα ελπίζω, Δημήτρη.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
2: Το είπα.
1: Πάμε τώρα στην απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή 22 Οκτωβρίου, να ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου ουσιαστικά το μέτρο. Και οι εταιρείες των social media θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet ή το gov.gr. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται ο ένας γονέας να λέει: το παιδί μου δεν θέλω να μπει σε αυτό το μέτρο. Του επιτρέπω να είναι στο κινητό του όλη μέρα. Όχι, θα απαγορεύεται.
2: Είναι
1: και
2: άλλο
1: αυτό.
2: Το κινητό και άλλο τα social. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, για τα social μιλάμε τώρα.
2: Χωράει η κουβέντα. Τραμπ και Γκυλφόιλ. Εξετάζουμε την απομάκρυνση της, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Λέει έτσι, στον απόϊχο δημοσιευμάτων που εγείρουν ερωτήματα κατά τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Η ίδια μέσω των δικηγόρων της έχει αρνηθεί τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα περί οικονομικών αιτημάτων της προς το χρηματοδότη των εκστρατιών του Τραμπ, Eric Dieters.
1: Πάμε τώρα στη Γαλλία, διότι εκεί είχαμε χθες μία πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έπληξε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ με hacker να αποκτούν πρόσβαση στα συστήματα ψήξης των και να μεταβάλουν ουσιαστικά εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, προκαλώντας οικονομική καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων, μάλλον την καταστροφή αρχικά μεγάλων ποσοτήτων κατεψυγμένων τροφίμων και μετά οικονομικές καταστροφές. Αυτό δεν γνωρίζουμε ακόμα αν συνδέεται με τις γενικότερες ταραχές στη Γαλλία και με τις διαμαρτυρίες που έχουν ξεκινήσει από σχολικές κινητοποιήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Κινητοποιήσεις των μαθητών. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, πρωινό Τρίτη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax, θα με θυμηθείς. Σε λίγο θέλουμε να μιλήσουμε για τραπέζια.
2: Τα τραπεζώματα τα λεγόμενα. Αυτά τα τραπέζια εννοείς.
1: Τα τραπεζώματα, ναι.
2: Τα τραπεζώματα, αυτό.
1: Ναι.
2: Κάνουμε ακόμα. Πόσο συχνά και πόσο μεγάλα.
1: Και πόσο κοστίζουν, δεν λες.
2: Θα μας πεις εσύ.

0: Αγγελία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Επόμενο θέμα.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς κάνετε τραπέζια σε φίλους, τραπεζώνετε κόσμο?
1: Πόσο συχνά και πόσο μεγάλα τραπέζια επίσης?
0: Επίσης τα τραπέζια που κάνετε, αν κάνετε, μοιάζουν με εκείνα που έκαναν οι γονείς σας?
1: Επίσης τα τραπέζια αυτά, λέτε φέρτε εσείς τα μισά προϊόντα ή τα παρέχετε όλα εσείς?
0: Επίσης,
1: γιατί και αυτό.
0: Έχετε δει έτσι πόσο κάνει ένα τραπέζι?
1: Δηλαδή... Αυτό τώρα εκεί θα έρθουμε, σε αυτό που θέλεις να πεις.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εγώ θα μιλήσω για την διάθεση του μοιράσματος και το να ανοίξουμε το σπίτι μας, που δεν βλέπω να υπάρχει πολύ. Ενώ μπορείς να πάρεις πίτσες και σουβλάκια, ή να πεις όντως φέρτε εσείς παιδιά τα ποτά, και εγώ θα πάρω τις πίτσες και μια χαρά να γίνει το τραπέζι.
0: Εντάξει,
1: ή να μαγειρέψεις κάτι ωραίο.
0: Σε τι φάση ζωής είσαι, αν έχεις οικογένεια, αν πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις ένα τραπέζι για να βγάλεις διάφορες υποχρεώσεις, για να δείξεις ότι έχεις ωραίο σπίτι ή ότι έχεις χρήματα ή ότι είσαι φιλόξενος.
1: Διαφωνώ σε όλα αυτά που λες. Δεν έχουν περάσει καν από το μυαλό μου ότι θα μπορούσε κανείς να κάνει γι' αυτό το τραπέζι. Εγώ μιλάω για τα τραπεζόματα.
0: Θεωρώ ότι είναι εσωτερικά κίνητρα αυτά. Δεν είναι πολύ έτσι συνειδητά.
1: Ναι, ίσως είναι λίγο στο υποσυνείδητο, αλλά στο συνειδητό κομμάτι του πάμε να μοιραστούμε.
0: Εντάξει,
1: την Κυριακή μας. Θα έρθετε να φάμε μακαρόνια με κιμά. Δεν χρειάζεται να πάμε.
0: Συμφωνώ.
1: Μουσακά και.
0: Σε τέτοιες παρέες ανήκω.
1: Γαρίδα, σαγανάκι.
0: Ευτυχώς ανήκω σε τέτοιες παρέες, αλλά έχω δει κι άλλα. Μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε εκτός γάμου επίσης.
1: Εγώ λοιπόν θα πω ότι ούτε κάνω ούτε μου κάνουν συχνά το τραπέζι φίλοι. Είμαστε του έξω. Μας αρέσει αν είναι να φάμε, να πούμε πάμε να φάμε έξω και να είμαστε όλοι άνετοι. Να μην έχουμε να βάζουμε πλυντήρια μετά.
0: Ισχύει. Απλά στο σπίτι μερικές φορές έχει μια άλλη ομορφιά. Δηλαδή, ελάτε Κυριακή μεσημέρι σπίτι, παίρνουμε πίτσες ή ο καθένας φέρνει και από ένα φαγητό. Απλά υπάρχουν κάποιες και κάποιοι που τους αρέσει το μαγείρεμα ή τους αρέσει να φιλοξενούν κόσμο στο σπίτι.
1: Εκεί θα σου πω ότι εγώ εξακολουθώ και τιμώ.
0: Ναι.
1: Τα τραπεζώματα των γονιών μου. Κατάλαβες, οπότε τα ζω τα τραπεζώματα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τα κάνουμε ακόμα στο σπίτι.
0: Ωραία.
1: Όταν είμαι στο Λουτράκι, έτσι.
0: Μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Όταν η μητέρα σου ή ο πατέρας σου, ποιος, δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει το φαγητό.
1: Ο Γρηγόρης τώρα μαγειρεύει. Μετά τη σύνταξη ο Γρηγόρης, ο μπαμπάς.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα κύριε Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι κύριε Γρηγόρη. Θα ξυπνάει όπου
0: πόσο
1: να είναι.
0: Πόσο αγχωμένος είναι? Δηλαδή, πόσο αγχωτική είναι αυτή η διαδικασία? Το να ετοιμάσω τα πάντα, να είναι έτοιμα, να έρθει ο κόσμος και να το απολαύσει.
1: Δεν αγχώνεται τόσο για το φαγητό. Το στήσιμο του τραπεζιού έχει περισσότερη δουλειά. Εκεί υπάρχουν πάντα εγκρίνιες. Ποιος θα κάτσει, πού, φέρτε τα πιάτα, βοηθήστε εδώ, πάμε.
0: Είναι μια διαδικασία στροσογόνα πάντως, εγώ έτσι τη βλέπω. Απλά για κάποιους είναι και ωραία.
1: Είναι οι καλύτερες φάσεις αυτές. Μετά τσακώνονται όλοι με όλους και τα ξαναβρίσκουν.
0: Α, έχουμε τέτοια. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας. Νίκος Ξυλούρης, θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο γκρουπ μας στο Viber.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δήμητρης Βραχνός. Να μιλήσουμε για την κούπα σου, Ναταλία. Το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές.
1: Λοιπόν, αυτή η κούπα θα ανταλλαχθεί.
0: Για καλό σκοπό.
1: Καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με ένα αντικείμενο που θα μας προτείνετε εσείς και το οποίο δεν θέλετε ή το έχετε βαρεθεί ή δεν σας είναι χρήσιμο πια, το οποίο μπορεί να είναι χρηστικό, μπορεί να είναι όπως μας έχουν ήδη προτείνει, μια καφετιέρα,
0: μια
1: φριτέζα, μέχρι και ψυγείο έχουμε δεχθεί.
0: Είπες φίλτρο, όχι γαλλικό.
1: Ναι, γιατί με διόρθωνες. Με διόρθωνες. Ενώ εγώ λέω ένα γαλλικό, πάω και καφέ, λέω ένα γαλλικό παρακαλώ. Λέω ένα καφέ φίλτρου. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει και να μας στείλετε μήνυμα είτε στην ομάδα μας στο Viber, καλημέρα Μελωδία είναι η ομάδα μας, με την πρότασή σας και μια φωτογραφία του αντικειμένου γράφοντας κούπα, είτε στα social media, τα δικά μου του Δημήτρη ή του Μελωδία. Τι άλλο, Δημήτρη, ξέχασα να πω.
0: Στα social μας.
1: Και γενικά.
0: Και στο info@melodia.gr.
1: Έχουμε όλες τις οδηγίες και στη σελίδα μας, έτσι, στο site μας.
0: Ωραία, και στην εφαρμογή μας. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας.
1: Η Pharmacept. Κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Και η Pharmacept έχει τη λύση και για τις δύο περιπτώσεις για τη σωστή φροντίδα των μειών σου. Πριν την άσκηση 8 Hot Power Gel, θερματικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για αποθεραπεία. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία Roll-On. Η νούμερα 1 επιλογή ενάντια στον μυϊκό πόνο χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tamarine, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Θυμίζουμε πως το ταμαρίν το βρίσκεται στα φαρμακεία. Και θυμίζουμε επίσης ότι διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Θέλουμε να πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έχει επιλέξει η Ναταλία αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο συμπτωματικά το διάβασα πέρυσι.
1: Ναι, πέρυσι ήταν της μοδός. Ήταν
0: πολύ
1: της μόδας
0: πέρυσι, πολύ φασαϊκό.
1: Ήταν το φασαϊκό. Εμένα ήρθε στα χέρια μου φέτος, γιατί ως γνωστόν δεν είμαι φασαία και δεν ακολουθώ αυτές τις μόδες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: μου
0: ναι.
1: Το χάρισε η φίλη μου η Λία, οπότε.
0: Έπαιζε
1: το...
0: σε όλες τις παραλίες, στη
1: ναι,
0: Δονούσα.
1: Δεν είχα πάρει καθόλου χαμπάρι.
0: Στη Σέριφο, εκεί που μαζεύονται οι φασαίοι.
1: Χαίρομαι που δεν είμαι τέτοιο τύπο, α πούμε, και δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα σα.
1: Γεια σα.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από... Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
19: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Υπάρχει ένα γεφύρι από δάκρυα που περπατά μαζί μου. Γκρεμίζεται κάτω από τα βλεφαρά μου. Υπάρχει μες στο πύληνο δέρμα μου. Ένας υπότης από τα παιδικά μου χρόνια δένει τα άλογά του στον ίσκιο των κλαδιών με το σκηνή των ανέμων και μας τραγουδά με φωνή προφήτη. Ο άνεμοι, ο παιδικά χρόνια, ο γεφύρια από δάκρυα, γκρεμισμένα πίσω από τα βλέφαρα. Γεφύρια από δάκρυα, Άδωνης. Μετάφραση Αγγελική Σιγούρου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίγεις αγάπες.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τρίτης, 13 Οκτωβρίου. Σήμερα, 8 και 36 ώρα. Μπαίνουμε στην ενότητα τέχνη. Βιβλίο.
1: Εγώ όμως ήθελα να σου πω κάτι τώρα, πριν από αυτό που μπήκε στην ενότητα τέχνη.
0: Βγαίνω από την ενότητα τέχνη.
1: Είμαι η κατηγορία σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Και νομίζω ότι αυτό δίνει πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς, όταν μιλάμε για σχέσεις, εγώ και εσύ, ξέρεις. Ναι. Προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει.
0: Ναι, δηλαδή θέλεις να πεις ότι σου προτείνουν να παντρευτείς και λες όχι.
1: Όχι για να παντρευτώ, ρε παιδί μου, συμβολικά το λέμε.
0: Είσαι η Τζούλια Ρόμπερτς, το Runaway Bride.
1: Όχι, ούτε αυτό είμαι. Απλά γενικά νομίζω ότι εκτιμώ πολύ περισσότερο την ελευθερία. Και την καταβούληση, διαθεσιμότητα μέρα τη μέρα και τα λοιπά. Αν είναι αμοιβαία, τότε πολύ καλά. Αν δεν είναι, ώρα καλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα ξέρεις, ανοίγεις μια
1: την ενότητα σχέσης άνοιξα, κατά λάθος, αλλά ήταν το τραγούδι που μου το έφερε.
0: Κάτσε, κλείς την πόρτα τώρα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για αν θες να κάνεις οικογένεια, αν θες να κάνεις παιδιά.
1: Όχι,
0: αν
1: θες
0: να έχεις
1: έναν δικό
0: σου άνθρωπο με τον νόμο που θα είναι άνθρωπό σου με τον νόμο.
1: Κοίταξε να δεις, θα ήθελα να είμαι με κάποιον με τον οποίο σίγουρα, όχι και καλά να παντρευτούμε, αλλά π.χ. αν ο ίδιος έχει υπάρξει παντρεμένος ή αν έχει ένα σύμφωνο συμβίωσης, κάτι να τα έχει ξεκαθαρισμένα τα παρελθόντα. Δε όχι και καλά για να παντρευτεί εμένα.
0: Δεν στέλνουμε κάποιο μήνυμα τώρα. Το λέμε
1: όχι,
0: γενικά.
1: Συζητάμε. Ναι, επειδή με ρώτησε αν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Να βγούμε από την ενότητα σχέσης.
1: Βεβαίως.
0: Να μπούμε στην ενότητα βιβλίο.
1: Στην ενότητα βιβλίο θέλω να σου πω ότι επειδή διάβαζα ένα κατάλληλο Γιάννη Λύκους βιβλίο, το οποίο δεν μπορούσα να προτείνω εδώ, αποφάσισα να ξεκινήσω την τελειότητα του Ιταλού Βιτσέντζο Λατρόνικο.
0: Διότι μας ακούνε και παιδιά αυτή την ώρα.
1: Ακριβώς. Και το οποίο είναι έτσι μια καυστική, θα την έλεγα, ματιά επάνω στη ζωή αυτής της γενιάς, της digital γενιάς, της δικής μας γενιάς. Η τελειότητα λοιπόν είναι πώς μπορεί να. Εφαρμόζεται η τελειότητα του Instagram στη ζωή με έναν τρόπο. Γιατί το ζευγάρι των πρωταγωνιστών ζουν στο Βερολίνο και έχουν μια καθημερινότητα όντως βγαλμένη από το Instagram.
0: Επειδή το διάβασα το βιβλίο, τη διάβασα την τελειότητα, είναι ένα ζευγάρι όντως δύο νέων που είναι αυτοί οι ψηφιακοί νομάδες. Που όπου, σε όποια πόλη και να πάνε, είτε στην Κοπενχάγη, είτε στο Βερολίνο, είτε στην Αθήνα, θα διαλέξουν το πιο χεπταρά το σπίτι που θα είναι μια παλιά κατοικία που θα την έχουν φτιάξει κάπως αλλιώς. Θα έχουν βάλει μέσα μονστέρες, κέντιες, φυτά τέτοιου είδους, θα έχουν όλα minimal, όλα
1: γεωμετρικά.
0: Ναι, θέλουν λεφτά.
1: Γιατί
0: όλα
1: αυτό δεν γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Έτσι να πούμε ότι με ένα νομάς. Εμείς ακούμε το νομάς και λέμε, α, ωραία, φορτώνω το βαλιτσάκι μου και πάω.
0: Όχι, λοιπόν, βέβαια. Όσο πιο λίγα έπιπλα έχει το σπίτι, τόσο πιο πλούσιοι είναι οι κάτοικοι.
1: Να σας επισημάνω ότι είναι μόλις 140 σελίδες, οπότε είναι σύντομο, επίκαιρο και μπορείς να το κουβαλάς μαζί σου στην τζαντούλα και να το διαβάζεις ανά πόσα ώρα είσαι σε μια στάση, σε μια αναμονή, σε ένα μέσο μεταφοράς κτλ. Θα σας πω περισσότερο όταν το τελειώσω.
0: Βεβαίως, διότι το βιβλίο σχολιάζει πολλά γύρω από αυτή τη ζωή και τον φασαϊσμό. Όπως τον ονομάζουμε εμείς φασαϊσμό ή χιπστερισμό.
1: Έτσι. Θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και τι σημαίνει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ώρες νιώθω και φασαία και χιπστερού και ούτε καν.
0: Αλλά το τέλος του βιβλίου έχει ενδιαφέρον για μένα. Θα πούμε περισσότερα όταν
1: Spoiler.
0: Το συζητήσουμε ξανά. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε. Η Νίνα Μαζάνη τώρα τραγουδάει. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.

0: ωραία μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και η ώρα έχει πάει εντωμεταξύ 9 παρά 14 στο πρωινό της Τρίτης. Τρίτη και 13 σήμερα, αν είστε προληπτικοί.
1: Έτσι, αν έχετε στο μυαλό σας. Αλλά να σου πω κάτι, καλή μου φαίνεται εμένα ημέρα. Έτσι, ενεργειακά.
0: Ναι.
1: Θα πεις πάλι ότι έχω τη δική μου αισιοδοξία κτλ.
0: Καλά, εσύ ναι, κάτι δεν ξέρω τι μπαταρίες έχεις.
1: Δεν πιστεύω εγώ σε τέτοιες προκαταλήψεις και σε τέτοιες δυσιδαιμονίες.
0: Όταν λες τέτοιες, εννοείς πιστεύεις σε άλλες.
1: Ας πούμε, στο μάτι πιστεύω.
0: Α,
1: γιατί okay. Εσύ θα μου πεις αυτό. Όπως και στην αστρολογία σε κάποια σημεία, χωρίς να είμαι φανατική, πιστεύω πολύ στις ενέργειες των άστρων κτλ. Δηλαδή θέλω να ξέρω που και που. Δεν κοιτάω κάθε μέρα ευλαβικά, μάλιστα και μάλιστα σε άκουσα. Και με το πρώτο. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα το εξής. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, αν έχετε σκοπό να περάσετε από το έμος του. Αγαπημένο μου, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
0: Να εξηγήσουμε.
1: Σε παρακαλώ, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο ΦΙΤΣ. Θα έχει ελεύθερη είσοδο.
0: Ωραία, ωραία αφορμή αυτή.
1: Για όλους. Με αφορμή το βραβείο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων Τέχνης που πήρε τον προηγούμενο μήνα. Που κατέκτησε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Μουσείων. Με αυτή την αφορμή αποφάσισαν οι θύνοντες να έχουμε ελεύθερη είσοδο για το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Να τα πω σωστά.
0: Ωραία ιδέα, μπράβο τους για την πρωτοβουλία αυτή. Ωραία ιδέα.
1: Έτσι. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στα ωράρια λειτουργίας του μουσείου, ελεύθερη είσοδο. Οπότε, πολύ καλή ευκαιρία.
0: Και πας και με μετρό. Είναι ο σταθμός ακριβώς δίπλα.
1: Ναι, ναι. Εμένα εντάξει, με εξυπηρετεί πολύ. Είναι από τα κοντινότερά μου και διπλανό μου και αγαπημένο.
0: Πηγαίνετε νωρίς. Όσο πιο αργά πηγαίνεις, δηλαδή μετά τις 10, 11, 12, δύσκολο. Είτε νωρίς είτε πιο αργά. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, με ανοιχτές εισόδους, ανοιχτές πόρτες χωρίς εισιτήριο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
1: Μακάρι.
0: Ναι, ναι, μακάρι
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είμαι σίγουρη πάντα. Αλλά γι' αυτό το λέω και το επικοινωνώ.
0: Ας πούμε ότι για να συμπληρώσω αυτό που έλεγες λίγο πριν, πιστεύουμε και στη σύγχρονη τέχνη.
1: Έτσι. Ναι.
0: Στις αναγνώσεις που δίνει ο καθένας μας σε ένα έργο το οποίο μπορεί αρχικά να μην καταλαβαίνει ή μπορεί να τον ταράζει. Να τον ενοχλεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η τέχνη δεν υπάρχει μόνο για να δείχνει πόσο ωραία είναι η ζωή, υπάρχει για να καταλαβαίνουμε και την ασχήμια της ζωής. Είναι ένα σχόλιο ενός καλλιτέχνη για τα περίεργα που μας συμβαίνουν.
1: Κυρίως. Κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας τώρα, το τραγούδι Φως. 8 και 48 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης, Τρίτη και 13 σήμερα. Καλή δύναμη. Και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά, αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσει μια παραγγελία box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, μαζί μας και η μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διαγείρουν την εταιρική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Το Tamarin το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
1: Επίσης, με το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς. Γιατί τώρα μπορεί να κερδίσει έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μια κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χυπαρμία.
7: Το χρηματοκιβώτιο.
8: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
9: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
9: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
9: Αλήθεια.
8: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
9: Κάτι τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυτη περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9 ώρα ΔΕΗ. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Τα λέγαμε και πριν. Έχουμε σήμερα ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού. Όπως μάθαμε, είχαμε σύγκρουση ενταλίκας με αυτοκίνητο. Ελπίζουμε να μην έχουμε τραυματίες. Αυτό έχει γίνει σε μεσαία λωρίδα. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να. Ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
2: Εκεί θέλει μια ψυχραιμία, κατά τα άλλα εντάξει, στο κέντρο.
1: Τα γνωστά σημεία.
2: Τα γνωστά σημεία, στην Κηφισία, στην άνοδο και τη Συγκρού προς Καλλιμάρμαρο, όλο και Αρδιτού κτλ. Καλά, μόνο αυτό το μπορντό που βλέπω στην Κηφισό είναι βγάζει μάτι. Κατά τα άλλα είναι τα γνωστά σημεία στην πόλη που κολλάνε. Λίγο η Αλεξάνδρας, λίγο η Κηφισίας, η Μεσογείων.
1: Η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει επίσης. Ναι. Στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό και μετά μέχρι να φτάσετε Άλυμο τουλάχιστον. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 σε αυτό το δύσκολο πρωινό της Τρίτης. Τρίτη και 13 σήμερα.
2: Έτσι. Το έχεις πει πολλές φορές. Το πιστεύεις τελικά, είδες.
1: Όχι. Κάθε μέρα δεν λέμε ημέρα και.
2: Όχι.
1: Α, όχι.
2: Α, σε έπιασα.
1: Συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Και μετά να μιλήσουμε για σχέσεις. Όχι, μετέχουμε ότι μας ξημερώνει.
2: Τι μας ξημέρωσε,
1: βέβαια. Μετά θα μιλήσουμε για σχέσεις. Τη συνέχεια.
2: Οπωσδήποτε το θέμα.
1: Έχουμε αφήσει εκκρεμότητες.
2: Βέβαια.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα. Ξεκινώντας βέβαια από τον καιρό που τα έχουμε πει και τα βιώνουμε σταδιακά, την αλλαγή της θερμοκρασίας και το φθινοπορεινό που έρχεται με βροχές και τα λοιπά. Σήμερα η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Από αύριο να έχουμε το νου μας περισσότερο στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτά με τον καιρό.
1: Ήδη χθες στη Ρόδο έβρεξε πάρα πολύ. Έγινε λίμνη το αεροδρόμιο. Βλέπα ρεπορτάζ χθες.
2: Εγώ βλέπω όλη τη βδομάδα ότι θα είναι έτσι. Όλη βδομάδα βροχερή.
1: Επίσης, πάμε τώρα στα social media, τα οποία θα απαγορευτούν για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών και στην Ελλάδα. Να δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο πάντως θα ψηφιστεί στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου, έτσι λένε, και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Και οι μεγάλες εταιρείες των social θα υποχρεούνται εκείνες να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet ή το gov.gr.
2: Mm-hmm. Και δεν προβλέπεται εξαίρεση με γονική συνένεση. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.
1: Ναι,
2: ότι δεν μπορείς εσύ να πεις το εγώ το αφήνω.
1: Το παιδί μου θέλω να βλέπει social media. Όχι. Τι έχει να γίνει σε σπίτια, σε τραπέζια.
2: Μακάρι να υπάρξει, ξέρεις, ένα καλό αποτέλεσμα. Να έχει ένα θετικό αντίκτυπο.
1: Άλλες χώρες πάντως,
2: στο προσεχές διάστημα.
1: Άλλες χώρες που το έχουν εφαρμόσει αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή οι νέοι βρίσκουν τον τρόπο και ανοίγουν παραθυράκια.
2: Είναι δύσκολο όταν είσαι ήδη μέσα και σε 14 τώρα π.χ. να βγεις εκτός. Θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Τραμπ και Γκυλφόιλ. Η εξέταση για την απομάκρυνσή της, όπως φαίνεται, είναι τελικά πιθανό σενάριο, γιατί είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Όλα αυτά στον απόϊχο δημοσιευμάτων που γύρουν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Αθήνα. Η ίδια τα έχει αρνηθεί, τα όσα αναφέρονται έτσι, στα δημοσιεύματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αφορούν οικονομικά ζητήματα, έτσι, τα θέματα που απασχολούν.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, Αντώνη Βαρδί. Ένα κλασικό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Το σχήμα λόγου. Για αλλιώς συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
2: Ε,

0: ωραία μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τρίτης. 9 και 16 σήμερα μπαίνουμε τώρα στην ενότητα σχέσεις.
1: Η αγαπημένη μας ενότητα, για την οποία ήδη έχουμε διαφωνήσει με τον Δημήτρη. Ναι, και εσένα σου αρέσει.
0: Μ' αρέσει από ένα άλλο πρίσμα.
1: Κρατάς τις αποστάσεις σου.
0: Κρατάω μια απόσταση.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, σήμερα έχω 6 ερωτήματα να σας θέσω. Θέλω να είστε σε ετοιμότητα εκεί στο Viber, στην ομάδα μας, αλλά και γενικότερα στα social media, να μας πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Πιστεύετε ότι μια κακή σχέση μπορεί να μας ασχημένει? Σας έχει τύχει να χωρίσετε από κάποιον με τον οποίο δεν ήσασταν πολύ καλά, κυρίως για τα κορίτσια το ρωτώ αυτό.
0: Πραγματικά,
1: και να σας είπαν όλοι, καλέ, πόσο μόρφινες έτσι, πώς έλαβες, πώς ξαναβρήκες.
0: Αυτό δεν συμβαίνει σε άντρες, πιστεύεις?
1: Το πρόσωπό στο ωραίο. Οι επιστήμονες λένε ότι συμβαίνει στις γυναίκες, όχι στους άντρες. Γιατί οι άντρες πάντα είναι φροντισμένοι. Όχι πάντα, σχεδόν πάντα είναι φροντισμένοι μέσα σε σχέσεις και συνήθως είναι πιο όμορφοι όταν είναι σε σχέσεις, γιατί τους φροντίζει και η σύντροφος.
0: Έχω νόμιζα ότι
1: σχεδόν πάντα
0: παχαίνουν οι άντρες μέσα σε σχέσεις.
1: Καλό πέρασε και αυτό.
0: Α, ασχημένουν μάλλον θα έλεγα.
1: Αυτό είναι δικό σου λογαριασμό, τα κιλά.
0: Όχι, λέμε τώρα.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Καταλαβαίνει ένα άντρα, αν έχει χωρίσει, να αρχίζει και ασχολείται με το γυμναστήριο ξανά.
1: Ναι. Βγάζει φωτογραφίε για τα social media, ενώ πριν δεν τα χρησιμοποιούσε σχεδόν καθόλου.
0: Ναι.
1: Πάντα το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι,
0: να το καταλάβω.
1: Λοιπόν,
0: τι λένε οι επιστήμονες?
1: Είναι γεγονός λοιπόν ότι μία σχέση μπορεί να σε φθείρει. Σίγουρα σε κάνει να φαίνεται να έχεις άγχος, ίσως και διαταραχές στο φαγητό ή συναισθηματικές εκρήξεις και όλα αυτά. Προφανώς, έτσι. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να σου προκαλέσει αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση. Είναι αλήθεια. Δεν είναι ψευδέστηση. Σύμφωνα με δερματολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, ψυχολόγους, η ομορφιά επιστρέφει και συχνά απογειώνεται για πολύ συγκεκριμένους βιολογικούς και ψυχολογικούς λόγους όταν τελειώνει μία σχέση φθοράς. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω. Πείτε μας τη γνώμη σας.
0: Μα δεν πρόλαβα να ψηλήσω τίποτα.
1: Δεν συμφωνείς, είπες. Είχες να πεις για τους άντρες κάτι, σε ακούω.
0: Θα θέλαμε τη γνώμη σας στο Viber, δεν θα μιλήσω.
1: Όχι,
0: αυτά έχει μόνο
1: πεις.
0: Για γυναίκες, δηλαδή. Αυτό θέλω να ξέρω.
1: Σου τίποτα. Λέω, εγώ το άρθρο που διάβασα μιλούσα για τις γυναίκες. Τι να κάνω τώρα, να το αλλάξω εγώ, βρε παιδί μου.
0: Να τους πάρεις τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι.
0: Να σου στείλεις inbox. Στείλτε μας τη γνώμη σας στο group μας στο Viber και γενικότερα στείλτε μας ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Είναι το καινούργιο μας group, μάλλον επέστρεψε ανανεωμένο. Καλημέρα Μελωδία, έτσι το βρίσκετε. Σε λίγο θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου, Ναταλία, που την έχεις?
1: Εδώ.
0: Ωραία,
1: εδώ.
0: Ναι. Είναι το παιχνίδι μας. Να το. Το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα ακούμε Pix Lux. Το τραγούδι Γιατί από τα πρώτα τους, τις πρώτες τους επιτυχίες. 9 και 19 η ώρα. Καλημέρα, πρωινό Τρίτης.

0: Και μια ανισόπαιδη καλημέρα από εμάς. Τι έγινε, Μαρία?
1: Καλημέρα. Καλά, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο.
0: Θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας, την κούπα τη δική σου δηλαδή, να πούμε λεπτομέρειες για το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: μας.
1: Ναι, να πούμε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να
1: λάβετε μέρος σε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγών, η οποία θα οδηγήσει σε ένα αντικείμενο ωραίο και πολύτιμο και σημαντικό που θα χαρίσουμε σε κάποιον. Ανταλλαγή την ανταλλαγή. Δηλαδή, ναι, τώρα θα ανταλλάξουμε την κούπα. Τη λεγόμενη ωραία μου κούπα που έχω υπογράψει και αγαπάμε.
0: Ωραία.
1: Με ένα αντικείμενο που θα μας προτείνετε. Με τη σειρά του αυτό θα το ανταλλάξουμε με ένα επόμενο κτλ. Για να φτάσουμε σε κάτι μεγάλο.
0: Θα το δώσουμε με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Για να καταλάβετε, μέχρι στιγμής έχουν προτείνει φίλοι μας για να πάρουν την κούπα μία φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου, ένα πίνακα ζωγραφικής, ένα ψυγείο. Οπότε λοιπόν, εσείς πείτε μας. Τι δίνετε σε ανταλλάγμα? Στέλνετε τις προτάσεις σας στο μελωδία. Όχι, λάθος. Στο γκρουπ μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Στο info@melodia.gr ή στα social μας της Ναταλία, στα δικά μου, του Μελωδία. Όπου θέλετε, απλά βάζετε μπροστά τη λέξη κούπα και τη φωτογραφία του αντικειμένου. Να ξέρουμε.
1: Μην πτωηθείτε που ακούσατε ψυγείο. Ευχαριστώ.
0: Ναι, μην φοβηθείτε τη σύγκριση. Κάποιο δεν χρειάζεται ένα ψυγείο και το δίνει σε εμάς εδώ. Δεν είναι ανάγκη να δώσετε κάτι πολύ σπουδαίο προς το παρόν, αλλά. Όχι ότι δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε ένα αυτοκίνητο στο τέλος.
1: Τέλειο.
0: Λέω εγώ
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Τέλειο.
0: Ένα σπίτι, φαντάζεσαι.
1: Που αυτό έγινε στην Αμερική. Ναι,
0: ναι, ναι, στον Καναδά. Ένα συνδετήρα. Αντάλλασε από συνδετήρα, ξεκίνησε και έφτασε σε ένα σπίτι. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης μαζί μας και τα ακουφώματα της Elvial με την παγκόσμια καινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα ακουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα, γιατί όταν έχεις Elvial βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Επίσης, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου μπορείς να απολαύσεις το ενό pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του Bond από τον Dr. No με τον Sean Connery ως τον No Time to Die με τον Daniel Craig. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Και αμέσως μετά έχουμε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία και Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε τροχιά ισχυρής 48 ώρες κακοκαιρίας από σήμερα η χώρα. Κάτω από το 1,60 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομακρυνσή της, τα λόγια Τραμπ για την Guilfoyle. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα έως και το 2027. Στη Βουλή σήμερα ο κόφτης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν και απόψε στις 10:20. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδί.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα Elvial βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Elvial σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία i2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
20: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Χαιρέτησαν με βάγια τον ερχομό του έρωτα. Έπειτα οι ίδιοι τον σταύρωσαν. Τον τρύπησαν με τη λόγχη. Τον πότισαν χολή και ξύδι. Τον εξομοίωσαν με τους ληστές. Και πάλι περίμεναν πως θα αναστηθεί για χάρη τους. Πάσχα, Τίτος Πατρίκιος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
2: Πάντα μελωδία.

0: Διθέσιο από τη δεκαετία του 90. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 38, πρωινό Τρίτης.
1: Λοιπόν, βλέπα τα ξημερώματα που έρχομαι, που είναι βράδυ.
0: Ναι, που είναι
1: τώρα
0: νύχτα,
1: αυτές τις μέρες. Νύχτα.
0: Εμείς δεν οδηγούμε νύχτα, οδηγούμε ξημερώματα νύχτα.
1: Είναι νύχτα.
0: Ναι.
1: Επίσημα όμως.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ο δρομέας. Εκεί στην περιοχή του Χίλτον, το έργο.
0: Το γυάλινο γλυπτό του Βαρούτσου, απέναντι από το Χίλτον.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν λέγεται Χίλτον πια.
1: Είναι ροζ.
0: Ναι, βέβαια. Α, φυσικά.
1: Μόνο... Είναι ροζ, έχει φωτιστεί ροζ. Συνήθως... Το πλαίσιο του μήνα, που είναι αφιερωμένο ο Οκτώβριος, στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.
0: Συνήθως είναι και άλλα κτίρια. Και η Βουλή που πολλές φορές
1: ναι.
0: Είναι.
1: Προς το παρόν αυτό λέω. Εγώ έχω δει αυτό το κτίριο, το άγαλμα. Και νομίζω ότι είναι και το νοσοκομείο Άγιος Σάββας από ό,τι έχω ενημερωθεί. Δεν έχω δει ακόμα ούτε το Μέγαρο Μουσικής που ενίοτε είναι. Καμιά φορά το Δημοτικό του Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο.
0: Οικονομιακά.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουν φωτιστεί όλα. Ξέρεις, εμβληματικά κτίρια και τα λοιπά επιλέγονται κάθε χρόνο.
0: Θα μου πεις, έχει σημασία ο φωτισμός. Ναι, έχει. Γιατί είναι μια ακόμα υπενθύμηση σε όλη αυτή την τρέλα που ζούμε.
1: Ας το υπενθυμίσουμε λοιπόν εμείς. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό το μήνα είναι μια σημαντική συνθήκη να θυμηθούν όλες οι γυναίκες να εξεταστούν και να κάνουν τη μαστογραφία τους. Έτσι, από, τι να πω, οι ηλικίες είναι από 45 έως 74 ετών μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δωρεάν SMS του προγράμματος προλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες και να κάνουμε το ραντεβού μας για τη μαστογραφία. Δηλαδή δεν υπάρχει και αυτή η δικαιολογία του οικονομικού θέματος. Έτσι.
0: Αν είστε όμως νεότεροι, συμβουλευτείτε τον γυναικολόγο σας για τον δικό σας προγραμματισμό. Αυτά μπαίνουν στο πρόγραμμα κάθε χρόνο. Ετήσια είναι τα τσεκ αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι ετήσια.
1: Οπότε ξέρεις, είναι σημαντικό και να επιθυμίσουμε στις φίλες, μαμάδες, ξαδέρφες κτλ. Έκανες εσύ τον έλεγχό σου. Αυτό.
0: Πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
1: Αυτό.
0: Να το προλάβεις. Όλο αυτό. 10 παρα 20 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Τρίτης. Πάμε τώρα σε μια νέα φωνή. Λέγεται Λάμπρος Βασιλείου. Το δέντρο ακούμε τώρα.

0: και αυτό. Χάρης Αλεξίου, όλα σε θυμίζουν. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει στο group μας, στο Viber, το Καλημέρα Μελωδία. Και μάλιστα μας απαντάτε στο θέμα που θίξαμε λίγο πριν για τα τραπέζια, για το κατά πόσο μπορούμε πια να κάνουμε, να οργανώνουμε μεγάλα τραπέζια με φίλους. Σαν και αυτά που έκαναν οι γονείς μας, σαν και αυτά που ίσως κάναμε παλιότερα, αλλά τώρα λόγω της κρίσης τα μαζεύουμε λίγο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αγωνόμαστε. Κάποιοι.
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ από τους φίλους μας, μας γράφουν, Δημήτρη μου,
0: ναι,
1: κανείς δεν αλλάζει το τραπέζι και το μάζεμα στο σπίτι με καμία ταβέρνα, αρκεί να υπάρχει διάθεση να το κάνεις για ανθρώπους που αγαπάς, να μην είσαι πάντα εσύ ο ίδιος.
0: Σωστό.
1: Που θα κάνει το τραπέζι.
0: Μας το λέει, όπως η φίλη λέει μας η Έλενα.
1: Μπράβο, η φίλη μας η Έλενα, πολύ σωστά. Η φίλη μας Μαρία είπε ότι ακόμη και αυγά να φάμε γεμίζει καρδιά.
0: Συμφωνώ. Έτσι.
1: Και η φίλη μας η Ασπασία που λέει ότι της αρέσει να μαγειρεύει και το κάνουν και φίλοι της και όχι συχνά, αλλά σίγουρα υπάρχει άλλη χάρη.
0: Τώρα με τα αυγά που είπε η Μαρία, μου θύμισε αυτή την τέλεια εικόνα που μια γιαγιά πάντα, όταν πήγε να τη δεις παλιά, σου έτοιμαζε, ακόμα και να μην είχε φτιάξει κάποιο φαγητό για σένα, με μια ομελέτα και με ψωμί και με τυρί.
1: Ένα αριστούργημα.
0: Και οι πατάτες με μπιφτέκια, ας πούμε, και αμέσως όλα τα εγγόνια την έβρισκαν.
1: Εμένα εξακολουθούν και είναι αυτά τα φαγητά μου τα καλύτερα.
0: Ό,τι
1: περιλαμβάνει αυγό, πατατούλα. Ξέρεις, εμείς που ξυπνάμε και τόσο νωρίς, αυτή είναι η ώρα για μπραντς. Τώρα να φάμε σιγά-σιγά.
0: Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον φίλο ή τη φίλη, δεν βλέπουμε όνομα εδώ τώρα, που μας θύμισε ότι σήμερα έχουν γενέθλια. Στον κρούπο στο Viber τώρα μας το θύμισε. Ο Βασίλης Λέκας, ο Παύλος Παυλίδης και η Νάνα Μούσχορη. Χρόνια σας πολλά. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.
1: Α, βεβαίως, και εγώ να χαιρετήσω ιδιαιτέρως κάποιο φίλο φίλη. Ποιος είπε για την ανισόπεδη δίσκο που με έχει πιάσει ότι σηκώνομαι και χορεύω σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ, να προσέχεις.

0: τραγουδία. Και επειδή μιλούσαμε και λίγο πριν για τα σχόλιά σας στο group μας στο Viber, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Έλενα που μας έστειλε φωτογραφία από την διάσημη πορτάρα της Νάξου, αυτό το υπέροχο αρχαιολογικό μνημείο που φωτίστηκε και αυτό με ροζ χρώμα.
1: Τι ωραίο που είναι.
0: Για την πρόληψη και τον καρκίνο του μαστού.
1: Γενικά στείλτε μας αν δείτε και άλλα τέτοια σημεία και να θυμόμαστε την εξέταση, έτσι, το κυριότερο, γιατί αυτό είναι το θέμα της εκστρατείας.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες και θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από καφέ, φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ, κάθε παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση. 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το Tamarin το παίρνουμε λίγο πριν πέσουμε για ύπνο, το βράδυ. Ξεκινάμε από ένα κουταλάκι και βλέπουμε ανάλογα με τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας και το Tamarin το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Α, τι ωραία που πέρασαμε αυτή την Τρίτη και 13 παρέα.
0: Έτσι είναι.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Ελπίζουμε να μην πιστεύετε σε αυτά ή τέλος πάντων να μην. Ναι, είναι όλα καλά σήμερα.
1: Όλα καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Με αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσοχή στους δρόμους. Βροχούλα θα έχει, ομπρέλα να πάρετε. Αυτά.
0: Αισιοδοξία και χαμόγελο. Κάθε φορά έτσι στέκομαι σε αυτά.
1: Μην ακούτε τον κύριο Δημήτρη.
0: Όχι, να ακούτε την Ναταλία. Η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου που θα ακούγαμε κανονικά συνέχεια είναι άρρωστη αυτές τις μέρες. Της ευχόμαστε πολλά περαστικά. Καλημέρα και τα λέμε εμείς πάλι αύριο. Από τις 6 το πρωί είμαστε στον αέρα. Γεια σας.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χυπαρμία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Το αυτοκίνητο πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
7: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
9: Πόσο πιο σύγχρονο, πόσο πιο γρήγορο, πόσο πιο αποτελεσματικό μπορεί να γίνει? Ελάτε κι εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών και ανακαλύψτε το. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε συμβόλαια και προϊόντα, για έξυπνα αυτόματα ταμεία όπου μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7, σας περιμένουμε στην οδό Τερτσέτη Πολυζωήδη 4. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8. Τα λέμε στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
15: Γεια σας!
14: Ποιος είναι ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
13: Κυρία Μαρία, μπράβο.
14: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
16: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
16: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
18: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Καλημέρα σας. Ακούτε Μελωδία στου 99,2. Η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου ασθενή και σήμερα. Της ευχόμαστε πολλά περαστικά. Σας έχουμε εντωμεταξύ μία πρόταση. Αν ψάχνετε την καλύτερη πρόταση για έξοδο με τα παιδιά το Σαββατοκύριακο, σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη για το 5ο Kids Radio Spooky Festival. Ένα διήμερο γεμάτο παιχνίδι και πάνω από 40 δράσεις. Και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας κάνουμε και την εξής υπενθύμηση. Επειδή κάθε οικογενειακή βόλτα θέλει και την ανάλογη άνεση, εκεί στο Kids Radio Spooky Festival θα σας περιμένει και το ολοκένουργιο Jaiku 5, το SUV που σχεδιάστηκε για να χωράει πραγματικά όλη την οικογένεια, τα πράγματα των παιδιών, τις αποσκευές σας, ακόμα και τον τετράποδο φίλο σας. Στο φεστιβάλ θα έχετε την ευκαιρία να το γνωρίσετε από κοντά, αλλά και να διεκδικήσετε ένα test drive για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ώστε να ζήσετε την εμπειρία του Jaiku 5 στην πράξη. 24 και 25 Οκτωβρίου, λοιπόν, ελάτε στην Τεχνόπολη στο Kids Radio Spooky Festival, γνωρίστε το Jaiku 5 και διεκδικήστε το test drive σας.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά!
12: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το γράμμα λιτό, σεμνό, σταλμένο 50 χρόνια πριν. Πόσες στάσεις, πόσα γραφεία, πόσα χέρια το κράτησαν, ώσπου βρέθηκε στα χέρια τους. Αδελφός σας έπεσε χτυπημένος υπό απεργοσπαστών σε μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών. Ένα γράμμα, 300 δολάρια και ένα σημαίνιο αστέρι, ένδειξη τιμής του Συνδικάτου Σιδηροδρομικών μιας Αμερικάνικης Πολιτείας, ο ξενιτεμένος αδελφός σε έναν τόσο δαφάκελο. Το γράμμα, Κωνσταντίνος Χινιώτης.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
3: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
9: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
9: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
9: Κάτι τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα δέει.
12: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
13: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
12: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
13: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
12: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
13: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
15: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Ε? Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
2: Μερικές φορές με τρομάζεις, μόλις.
1: Ναι, το πιστεύω όμως. Γεννήθηκα και φάντη.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Πάντα μελωδία.

0: θάλασσα μου.
1: Καλημέρα σας, ακούτε Μελωδία στους 99,2. Η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου είναι και σήμερα άρρωστη, της ευχόμαστε πολλά περαστικά. Εν τω μεταξύ εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχουμε μια πρόταση για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Εκεί τότε μπορείτε να αφιερώσετε ένα απόγευμα στον εαυτό σας στο The Ellinikon Sports Park, το οποίο μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Εκεί θα βρείτε από fitness challenges μέχρι yoga, συζητήσεις για ευεξία και μουσική φυσικά, και ζωντανή αλλά και DJ set με πολλές εκπλήξεις. Όλα αυτά 17 Οκτωβρίου, Σάββατο, στο The Ellinikon Sports Park με την υποστήριξη του Holmes Place. Και όλα αυτά ξεκινούν από τις 4 το απόγευμα. Εμείς πηγαίνουμε εκεί από τις 3.30. Τότε ξεκινά η προσέλευση. Θυμίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε τροχιά ισχυρής 48 ώρες κακοκαιρίας από σήμερα η χώρα. Κάτω από το 1,60 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, τα λόγια Τραμπ για την Guilfoyle. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα έως και το 2027. Στη Βουλή σήμερα ο κόφτης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν και απόψε στις 10 παρα 20. Άστατος καιρός και 24 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Απ' την άσφαλτο τα κάρα κατεβαίνουν. Λάμπουν μερικά τσιγάρα στα παράθυρα του τρένου. Ένας και άχτρο απελπισμένος στην Αεροποντή. Στο κρύο, άδικα γνέφει στο τρένο και εμψυχώνει το τοπίο. Ανυπόφορη είναι η θλίψη των αγρών αυτό το μήνα. Η βροχή μας έχει κρύψει από το φόντο την Αθήνα. Τοπίο, Μίτσος Παπανικολάου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
3: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
7: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
8: Η μαμά μου το λέει αυτό.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
12: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πώς στην καθημερινότητα, αλλά μπορούμε να βρούμε λύσεις που θα την κάνουν πιο εύκολη. Έτσι και το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών έρχεται ανανεωμένο για να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Γιατί εκεί θα βρείτε υπηρεσίες όπως το MyDEI Service Point και το MyDEI 24/7 για να εξυπηρετηθείτε εύκολα, άμεσα και online όλο το 24ωρο. Ακόμη θα συναντήσετε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments και εννοείται ταχύτατη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα. Στην οδό Τερτσέτη Πολυζωήδη 4 λοιπόν, Δευτέρα Τετάρτη Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 8 με 8.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Άσε με να δω.
15: Το βλέπεις?
14: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
15: Ωραία.
14: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
15: Αυτό άγνωστο.
14: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
15: Okay.
14: Okay, τι?
15: Okay, θα πάμε.
16: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα 11.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Καθώς ετοιμαζόταν να κόψει τον κρουσταλένιο της λαιμό, σκουντούφλησε απάνω στο άρωμά της από κέδρο, λεβάντα, κίτρο, ροδοπέταλα, ίασμο και απελευθέρωσε συμπληρωματικά βανίλια, ήριδα και σκανδαλόξυλο. Η Γκυλοτίνα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
9: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
10: Δεν κάθεσαι στο σπίτι?
11: Πολύ δύσκολα.
12: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
10: Το έχεις ψάξει αυτό?
12: Όχι. Θα έπρεπε, λες?
10: Όχι, όχι.
12: Πώς το νιώθεις?
10: Όχι, μην ανησυχήσω.
12: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
9: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
10: Πώς ξύπνησες σήμερα?
12: Με 10 ξυπνητήρια.
13: Ακούμε μπροστά.
2: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαΐα Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
14: Φιλιά και ξεβαμένα χείλια στο σώμα σου γλιστρά.
13: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
13: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
13: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας!
8: Ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία? Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου? Καλή η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.
13: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Ξέρω πως κάποτε σε κάποια κάμαρη τα δάχτυλά μου θα βρουν, ανοίγοντας το χύμαρο απαλών μαλλιών, τραγούδια που δεν έπαιξε το ράδιο ποτέ, όλα θλιμμένα εκεί, πικρά χαμογελώντας. Θα γευτούμε τη θάλασσα και τα νησιά. Τσάρλς Μπουκόφσκι.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Υπάρχουν αλλαγές που δεν περνούν απαρατήρητες και αυτή είναι μια από αυτές. Το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και σας υποδέχεται σε έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα βρείτε από έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με κάρτα, μετρητά και Iris Payments, μέχρι γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα και ακόμα υπηρεσίες που θα κάνουν την καθημερινότητά σας ακόμη πιο εύκολη, όπως το MyDay Service Point για online εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7 για υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Περάστε κι εσείς από το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο και γρήγορο τρόπο εξυπηρέτησης.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
4: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Με τα ψηλά,
7: φύλαμε.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
5: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
8: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανήκανε και...
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Γεια!
14: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
13: Ναι. Κάποια προτίμηση?
14: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πείρα! Κατάλαβες!
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
13: Να βάλω ένα κρασάκι.
15: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Ζήτησες τα πάντα. Γιατί παραπονιέσαι λοιπόν για το καθόλου που σου λείπει? Τροπικοί δείκτες, Κωνσταντίνος Μουσάς.
18: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στελέξει κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

πληκτρομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
9: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
10: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κόκκινο γκλίτερ. Κωστής Μαραβέγιας. Στίχοι Κωστής Μαραβέγιας, Ζωέ Πρε. Μουσική Κωστής Μαραβέγιας.

μαζί. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνη δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γεια!
1: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
0: Ναι, κάποια προτίμηση?
1: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
0: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Η στιγμή όταν μετά από πολλά χρόνια στέκεσαι στο κέντρο του δωματίου σου. Σπίτι, δύο στρέμματα, τετραγωνικό μίλι, νησί, χώρα, ξέροντας τελικά το πώς έφτασες εδώ και λες «το κατέχω αυτό». Είναι η στιγμή που τα δέντρα χαλαρώνουν τα απαλά τους μπράτσα από γύρω σου, τα πουλιά παίρνουν πίσω τη γλώσσα τους, οι βράχοι σκίζονται και καταραίουν, ο αέρας τραβιέται από σένα σαν κύμα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Όχι, ψιθυρίζουν, δεν κατέχεις τίποτα. Η στιγμή, Μάργαρετ Άτουοντ.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναζητούμε λύσεις που εξοικονομούν χρόνο, απλοποιούν τις διαδικασίες και κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, ανακαινίστηκε το κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών, έτοιμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας, δίνοντας βέλτιστες και ολοκληρωμένες λύσεις. Ενημερωθείτε και εξυπηρετηθείτε εύκολα και γρήγορα για συμβόλαια και προϊόντα μέσω των υπηρεσιών MyDay Service Point και MyDay 24/7 και πραγματοποιήστε τις πληρωμές σας στα έξυπνα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Τώρα, στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών, στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
11: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
12: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, δόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Γεια!
18: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
17: Ναι! Κάποια προτίμηση?
18: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
15: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
18: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
17: Να βάλω ένα κρασάκι.
19: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Περίσεψα πάλι, μόλις που μ' άγγιξες με την άκρη των ματιών σου. Κι ας ήμουν κάποτε το αγαπημένο σου σώμα. Τροπικοί δείκτες. Κωνσταντίνος Μουσάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
22: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς. Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
11: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει. Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
12: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
13: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
14: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
13: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
12: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
14: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
13: Και με ένα πατάτες με αυγά.
12: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
13: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
14: Όλοι χωρίζουν.
12: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μετσιάς. Μουσική Μίλτος Μετσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκοράς, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσουν τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του, δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
14: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γεια!
16: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
15: Ναι, κάποια προτίμηση?
16: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
17: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
16: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
15: Να βάλω ένα κρασάκι.
18: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Και αφού ανταλλάξαμε πληγές, τώρα ας γλύψουμε τα αίματα. Λόγια ξηράφια κροταλίζουν στον αέρα, μάτια στο βάθος λίμνης σκοτεινιά νερού δακρύζουν. Οι νικημένοι με τους ζωντανούς και οι νικητές με τους πεθαμένους. Δευτέρα του Βυθού, Γιάννης Ευθυμιάδης.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέη.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
7: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
8: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
8: Πάντα έντεχνα.
10: Όλα σε θυμίζουν.
8: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
11: Χέρια φτερά, Μάριος Φραγκούλης. Στίχη, Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική, Χρήστος Θεοδόρου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέ.
10: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95 και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
11: Μασούτης, οικονομία. Ελληνικά και ελληνικά.
13: Γεια!
14: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
13: Ναι, κάποια προτίμηση?
14: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
13: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Είμαστε το σύμπαν που παρατηρεί τον εαυτό του. Είμαστε σαν την ήριδα του ματιού που δημιούργησε το γαλαξία, κατ' εικόνα και ομοίωσήν της. Είμαστε προπαντός η στιγνή επιφάνεια του καθρέφτη, εκείνη που παλινδρομεί ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο είδωλό του, μόνο που δεν θυμάται προς τα πού να πάει. Καθρέφτης και είδωλα, Κωνσταντίνος Μπούρας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
8: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε? Να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
9: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
10: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
8: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
7: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
11: Ακούμε μπροστά.
1: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νάτου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
3: Όχι, λες γι' αυτό να βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις?
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
5: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γεια!
7: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι, κάποια προτίμηση?
7: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
9: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Γίναμε στάχτη, της έλεγε, όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Και μένει ακόμα η αγάπη που δεν μπορεί να γίνει στάχτη. Και μένει ακόμα η αγάπη. Η στάχτη. Γιώργης Παυλόπουλος.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
3: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει. Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Φιλώ με τα ψηλά.
9: Φίλαμε.
7: Πάντα έντεχνα.
9: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
7: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνά

0: Πλησίασε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τιμονεύω. Αλυσόδεσα τα αγριεμένα κύματα, έριξα την άγκυρα βαθιά, σταμάτησα σήμερα το χρόνο, τον έδεσα στα πράσινα φύκια. Εαρινό ταξίδι, Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
6: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρύπους.
7: Πάνε αυτά, αυτά.
6: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
7: Όχι, όχι.
6: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
5: Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
7: Πώς ξύπνησες σήμερα?
6: Με 10 ξυπνητήρια.
8: Ακούμε μπροστά.
1: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στοίχη μουσική, Ορέστης

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Όταν η νύχτα αυτή μου πεθάνει και σαν τρίτος να την κοιτάζω θα μπορώ, και όταν αποκοιμηθώ στο θρόισμα των κυμάτων που έρχονται να τυλιχθούν στο φράχτη από ακακίες του σπιτιού μου, όταν ξαναξυπνήσω μες στο κορμί σου που πάλεται σαν τη φωνή του αηδουνιού. Ιούνιος, Τζουζέπε Ουγγαρέτη.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για παιδί.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έτσι νικέται ο δαίμον. Δύο χέρια σφιχτά δεμένα. Της ύπαρξης δύναμη και ελπίδα. Αλλιώς δεν υπάρχουμε. Ευδαιμονία. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχο.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
2: Θέλει μελωδία.
0: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρματα θαύματα.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
3: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
2: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
1: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
2: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτι με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι είναι ανέγκυχτη ακόμα η ζωή μου. Ακόμα την ονειρεύομαι, τη χάνω. Από άγνωστο σε άγνωστο είναι ατέλειωτη φυγή στο χρόνο της νεότητας. Σε έναν άκτιστο χρόνο που σκορπίζει στις μέρες που έζησα στο όνειρο. Στο όνειρο που ο αγνώστο νομίζει για παιχνίδι με το κακό και τη συγχώρεση. Ο πειρασμός. Πιερ Πάολο Παζολίνη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σίγουρα είναι η απουσία τόσο όμορφη, ανθρώπου ή ζώου. Το χιόνι θα πέσει και θα καλύψει τα ίχνη της. Ίσως κάθε λέξη να είναι μια πατημασιά που τη γεμίζει το χιόνι. Ήμουν εδώ, που σημαίνει εξαφανίζομαι. Το ίχνος, Alison Bennis White.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
2: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φιλώ με τα ψηλά.
4: Φίλαμε.
3: Πάντα έντεχνα.
1: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Επτά ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκουλής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: καραμπουρνού.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να κουμπίσεις τα αυτή στο λεπτό μεσότυχο του πατρικού σου. Να ακούσεις ξανά τα παραμύθια και τις ματωμένες ιστορίες. Μικρά Ασία, Αρμενία, Μακρόνησος, Γιάρος. Να ακούσεις ξανά την ιστορία που ανοίγει δρόμο για το αύριο. Μήνυμα. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα...

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
3: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούσα τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
4: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
5: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
3: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
5: Κάνουμε
3: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Σιόλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Σιόλας. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90,5.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ακόμα και η νύχτα σου μοιάζει. Η μακρινή νύχτα που θρυνεί σιωπηλά μέσα στα βάθη της καρδιάς. Και τα άστρα παίρνανε κουρασμένα. Ένα μάγουλο ακουμπάει σε ένα άλλο μάγουλο. Είναι μια παγερή ανατριχύλα. Κάποιος χτυπιέται και σε παρακαλεί μονάχος, σκορπισμένος μέσα σου. Η νύχτα που κοιμήθηκες, Τσέζαρε Παβέζε.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
5: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.